Επί δίες βέτα κατήτα εδε ούν που τρέγω για βέντες στο τίτα με σούμα σε τι γιατί εούν για μούν αγιά περφέκτε κουσάστο αμυθούα τρέγω για βέντες στο τίτα με σούμα τι εούν είχε αστού εδε ούν.